Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μόνο

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919. Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλά. Το όχι.
1: Δηλαδή.
2: Πρέπει να κάνει εφεύγους κάτι που πρέπει να φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις. Θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμοι.
1: Να το. Καλό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 51 501 750.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Έλα, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
7: Τηλέφωνο 6947-080-188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Καλά, αντερχόμαστε. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως, υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
8: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
7: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
8: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
10: Αγάπη μου!
11: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
10: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
11: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
13: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
12: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
14: Καλά, αντερχόμαστε.
15: Ράδιο Μάνος 103,4.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου.
2: Γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση

0: Τηλέφωνο 2311-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
6: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
10: Καλά, αντερχόμαστε!
11: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο.

0: Με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Αφού μου αρέσει. Αφού μου αρέσει τελείως. Ελά, αφού μου αρέσει.
1: Σα αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
0: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες, παρακαλώ.
2: Όχι δύο, τρεις.

0: Θέλω τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-5. 572.

Καλησπέρα. Βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες του Ράδιο Μάνος. Καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Χαιρετισμού σε όλους, όλους ακροατές. Την αγάπη μου σε όλους. Φίλη μας η Ελένη, η Έλληνα, συγγνώμη, έχει γενέθλια σήμερα. Ζήτησε ένα τραγούδι λίγο από το ξεκινήσει την εκπομπή. Θα το ακούσει τώρα σε λίγο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Καλησπέρα για μια ακόμα φορά. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν και μας ακούνε στα αυτοκίνητά τους. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπές μας είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7, Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος, ο Σταύρος Τσίγας. Παλαβάν και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος είναι ο Σταύρος ο Τσίγας. Και βέβαια το πρακτορείο ΟΠΑΠ βρίσκεται η Νόης 7, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι τα απόλυτα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Πολύ καλές τιμές στα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πολύ καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίβ. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Παναγιώτη, Σεραϊκό. Χορηγή της εκπομπής είναι Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Συνείδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Να στείλω χαιρετισμού στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, χαιρετισμού στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, γεια σου κυρία Χαρά, δεν ξέρω να μας ακούει σήμερα. Στην κυρία Λένα, στο Κώστα, στο Στέλιο, στο Γιώργο, στους Γιώργηδες γενικά. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ελένη που έχει γενέθλια, σήμερα, το τραγούδι θα το ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Γιωρίκα. Για την Ελένη μεταδίδεται. Πολύ χρόνια, χρόνια πολλά.

Για τη φίλη μας την Ελένη ήταν αφιερωμένο, που είχε γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά πολύχρονη. Για την φίλη μας την... πώς την είπαμε, ξέχασα το όνομά της τώρα. Ρεβέκα, ναι, θυμήθηκα. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Ρεβέκα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Ρεβέκα, καλησπέρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε.

Έγινε η Ειρήνη, έγινε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας την Ειρήνη που της άρεσε. Το άκουσα και της άρεσε. Λοιπόν, χαιρετισμούς στη φίλη μας την Ειρήνη που μας ακούει στο αυτοκίνητο και αυτή στο αυτοκίνητο. Τι έγινε, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, για την Ειρήνη, καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Τα τηλέφωνα, για τη Στέλλα επίσης χαιρετισμούς. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο.

0: Γεια σου Δήμη. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, είμαστε στον αέρα και σε ακούμε. Τι λέει, πώς θα πας?
1: Ωραία, τέλεια. Εδώ βρέχει καταρρακτοδός.
0: Σόβα, Θεσσαλονίκη, ρίχνει βροχή.
1: Πολύ βροχή σήμερα.
0: Πω, πω.
1: Ναι, χαμός από βροχή.
0: Σ' αρέσει η βροχή?
1: Μ' αρέσει η βροχή να είμαι σπίτι και να την κοιτάω. Όχι να είμαι έξω και να γίνομαι μουσκεμά.
0: Γιατί καλά είναι και να γίνεις μουσκεμά.
1: Πώς?
0: Καλά είναι να γίνεις και λίγο μουσκεμά.
1: Λίγο μουσκεμά. Δεν πειράζει, πολύ πειράζει.
0: Α, βρέχει Θεσσαλονίκη πολύ, ε?
1: Ναι, ναι, ξεκίνησε μπόρα, ναι.
0: Θα έρθει και εδώ, όπου να είναι θα έρθει και εδώ.
1: Όπου να είναι θα έρθει και εκεί. Εσύ κάνεις εκπομπή, δεν σε πειράζει.
0: Δεν με πειράζει καθόλου. Εξάλλου το νερό το χρειαζόμαστε. Θα έχουμε
1: το χρειαζόμαστε, όλα τα χρειαζόμαστε. Και το χιόνι χρειαζόμαστε το λίγο. Όχι. Και τη βροχή και τον ήλιο.
0: Ναι, βροχή όμως το νερό το χρειαζόμαστε. Θα υπάρχουν λειψιδρία, θα υπάρχει.
1: Έτσι που λες.
0: Όλα καλά.
1: Τι τραγούδια διαβάζεις, Παύλο, να μου βάλεις και εμένα.
0: Τι θες, κατέβα, παίζω το άχνη να γινότανε. Αυτό παίζω.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι, ναι, το ξέρω ποιο λες.
0: Ναι. Το κατέβασε που τον ανακάλυψε, γιατί σε μικρή ηλικία.
1: Τον ανακάλυψα.
0: Πού?
1: Ποιο τραγούδι ζητούσα, ένα του κατέβα.
0: Να μ' αγαπάς τώρα που λες.
1: Ναι, ναι, αυτό. Μπορείς να το βάλεις.
0: Ναι, okay, εντάξει, το βάλουμε.
1: Ε?
0: Ναι, εσύ τον κατέβα που τον ανακάλυψες.
1: Τον ανακάλυψα, μόνη μου.
0: Γιατί...
1: Μάλιστα το κομμάτι αυτό και έψαξα και το βρήκα.
0: Γιατί είναι σε μικρή, γι' αυτό σε ηλικιακά, γι' αυτό. Αυτό είναι...
1: Ναι, μ' αρέσει ο κατέβας, μ' αρέσει.
0: Ναι, ωραία.
1: Έχει κάποια ωραία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όλα
1: καλά. Τα ακούω βαθιά, Παύλο.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Θα βγούμε έξω.
1: Μια χαρά.
0: Θα κυκλοφορήσουμε έξω, θα πάμε πουθενά.
1: Πώς?
0: Θα πάμε πουθενά, θα κυκλοφορήσουμε έξω.
1: Θα κυκλοφορήσουμε.
0: Ωραία.
1: Δεν θα κυκλοφορήσουμε. Θα πάμε κάπου.
0: Ναι. Για πες ένα τραγουδάκι τώρα, ρίξε μια στροφή.
1: Αχ, τώρα.
0: Πες.
1: Τι να πω.
0: Αυτό που σου αρέσει, αυτό που έλεγες, το γιώτη που έλεγες. Πώς το λένε το...
1: Το γιώτη, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Να σκεφτώ και θα πάρω σε λίγο να το πω.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Έγινε, ευχαριστώ, Δήμη, να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σου, γεια.
1: Γεια, γεια.
0: Για τη Δήμη που το ζήτησε. Από Θεσσαλονίκη, βρέχει Θεσσαλονίκη.

Γεια σου Δέσποινα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Δέσποινα που και αυτή μας ακούει στη δουλειά της. Πολλούς χαιρετισμούς. Το τραγούδι στο βρήκα, Δέσποινα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε.

Αγία σε μάγκια σου. Έγινε, Σπύρο. Έγινε. Έγινε, έγινε. Λοιπόν, το βρήκα το τροχοδάκι, το ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Επίσης, επίσης, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στο αυτοκίνητο είσαι εσύ. Ωραία, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.

Λοιπόν, το βρήκαμε, να είσαι καλά. Α, είστε εκεί στη δουλειά. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, έλα, τα αφήνω, τα ακούς. Α, τα άκουσα εδώ που το παίξαμε. Πώς θέλω να είσαι εσένα?

λίγο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι με την Τζένι Βάνου για τη φίλη μας τη Χαρέκλια και το σύζυγό της εκεί που μας ακούνε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Σταύρο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Σταύρο. Με εκδικήθηκε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Είναι δύσκολο να πιάσει τη γραμμή, αλλά δοκιμάστε πάντως. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό. Να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα νητά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο Προπό. Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Παλαμβάνω και πάλι, πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπδος Ενίδη 11 Κατερίνη. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην

ζωοτρεφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμιος Ενή 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Τα πολυκαταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Πολύ ωραίο μέλι. Θα το βρείτε εκεί στις Λαγιές. Μισό λεπτό. Σε ακούω, Ελένη. Περίμενε το θέμα είναι. Περίμενε λίγο μισό λεπτό να βάλουμε το τραγουδάκι. Οκ. Λοιπόν, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Έλα. Να ραντέξω, οκ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Λοιπόν, για την Ελένη που το ζήτησε το τραγούδι αυτό, βρέχει τώρα, δεν το πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, για τον Σπύρο, Σπύρο και Ηλία, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρετε μπορείτε.

0: Έλα τρελαγόρι. Καλησπέρα. Σήμερα μας έχουν ζητήσει τελείως διαφορετικά τραγούδια και χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και εγώ θα συζητήσω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, ένα Γιάννη Κιούση, όποιο θέλεις.
0: Κιούσης.
1: Και ένα του, πες ναι, του, του Αντίπα, πολύ για το σπίτι μου.
0: Ναι. Κιούσης, ποιο τώρα, ένα οποιοδήποτε.
1: Ναι, του Κιούση, τα, από τα που ναι, ναι. Λέει τα τελευταία.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Και ένα του Αντίπα. Πολύ δε και το σπίτι μου για όλους αφιερωμένα και για τη Δημητούλα, για τον για σένα, για τον Γιώτη, τον Μελαχρινό Αγούρι, για, το, για τον Σάι, για τον Κίτο, για την Έφη και για όλο μου που μ' ακούει και για τον Πανάκο στους κολλάρια Χαϊκηδική.
0: Λοιπόν, έλα, τα τραγούδια σας ακούγονται κατευθείαν. Γιώργο,
1: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σου. Καλή εκπομπή. Κύριε Γιώργο, σε λίγο.

Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμίσουμε και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές μετά τις 5.30 το απόγευμα, ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανεσαρίδου Πολυξένη, η Νόη 7 Κατερίνη, υπεύθυνος ο Σταύρος ο Τσίγας.

IMAX Pet Shop, Λάμπεν Σονίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπεν Σονίδη 11, Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλντ. Το Ρόναλντ είναι σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Μια στάση εκεί, προτού πάτε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε άλλο, είναι δίπλα στο Λιτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπεν Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού.

0: Γιώργο, με έπαιρνες τηλέφωνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, σε πήρα.
0: Ναι, ναι. Και απλά είχα μιλούσει στο άλλο τηλέφωνο γι' αυτό. Για πες, τι κάνεις.
1: Τα ίδια. Μίλησα και με τη Δήμητρα. Την πήρα τηλέφωνο.
0: Πού την είναι, πού την είναι.
1: Αφιέρωσα δύο τραγούδια εκεί.
0: Πού την πήρες, στα μεσαία ή στο ίντερνετ.
1: Στο... Ναι, στο εκεί που βγαίνει εδώ, στα μεσαία που βγαίνει.
0: Α, ναι, τέλος πάντων. Για πες, τι κάνεις.
1: Τώρα, τα ίδια, πάντα δεν άλλαξε τίποτα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για... θέλω να με βάλεις τάβλη ένα τραγούδι.
0: Ποιο.
1: Γυρίσκει έργο αυτό το 65.
0: Α, πρόσφατα.
1: 1965.
0: Α, πρόσφατα.
1: Και έπαιζε ο Ρίκος Μπριόλας με την Αφροδίτη Γρηγοριάδου, τώρα σε γελάσου.
0: Ναι.
1: Έβγαλαν ένα τραγούδι ωραίο, αγαπούσε κάποια.
0: Ναι.
1: Πρωτόμην είναι αμάρτημα που αγάπησα πιστά, του τραγουδάει Βούλα Πάλα. Έτσι ένα τραγούδι ερωτικό και αγαπησιάρικο.
0: Σ' άρεσε η Βούλα Πάλα, την έχεις δει.
1: Στο κινηματογράφο την είχα δει, έτσι όμορφη ήταν, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν, ωραία φωνή είχε.
1: Φωνή είχε ωραία, ναι. Ωραία. Εκείνο με σκλάβωνε η φωνή της, με σκλαβούς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Παυλάρα, ποτόμιν είναι αμάρτημα, τ' αγάπησα πιστά. Όταν γυρίζει ήταν αυτό το έργο με τον Ερίκο Μπριόλα και την Αφροδίτη Γρηγοριάδου του 1965, τραγουδούσε αυτό το τραγούδι.
0: Πόσο
1: μέσα
0: είναι...
1: ήταν,
0: πόσο...
1: στην ταινία, μέσα στην ταινία.
0: Σ' αγάπησα πιστά που λέει, σ' αγάπησα πιστά.
1: Ναι, ναι, ναι, πρωτόμην είναι αμάρτημα που αγάπησα πιστά. Mm. Ήρθα να πω τον πόρο μου μπροστά στην Παναγιά και κάτι τέτοιο.
0: Οκ, έγινε. Και έγινε. Έκλεισε. Κύριε Γιώργος. Έκλεισε. Για ξαναπάρε. Στην εκκλησία γονιστή, αυτό είναι. Βούλα. Για ξαναπάρε, κύριε Γιώργο, έπεσε η γραμμή, δεν ξέρω τι είναι.

0: Έλα. Έπεσε η γραμμή σου.
1: Ναι. Μην με ξυπνά στο παρελθόν που βάλει το στράτο του Διονυσίου.
0: Okay.
1: Να ακούσω το τραγούδι, το έβαλε.
0: Ναι, το ξαναβάλω από την αρχή.
1: Το τραγούδι, θέλω να το ακούσω.
0: Έγινε, οκ. Okay. Έγινε, γεια σου.

Λοιπόν, σωστά. Θα πάρεις το κινητό για να σε βγάλω στον αέρα. Εντάξει. Εντάξει, Λευτέρη. Μπράβο, Λευτέρη. Μην αγχώνεσαι και μην στεναχωριέσαι. Όλα πάνε καλά. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί. Έγινε, ρε. Έγινε. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Για το φίλο μας το Λευτέρη αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν.

0: Έλα Βλαδίμηρε, τι κάνεις? Βλαδίμηρος, έλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά ρε, τι λέει, πού είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά. Δόξα Θεώ.
1: Είσαι στο ραδιόφωνο?
0: Ναι, στο ραδιόφωνο.
2: Θα κάνει, περίμενε.
1: Τι λέει?
0: Έλα. Πες, θες κάτι? Πώς?
1: Κάποτε την αγαπούσα.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό? Ποιος τραγουδάει
1: αυτό? Ξέρει.
0: Κάποτε την αγαπούσα. Κάποτε την αγαπούσα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κι άλλο?
1: Ξέρεις, τα δικά μας. Ρίξε ένα για μένα.
0: Ποιο θες? Ποιο θες?
1: Απόψε θα ήθελα.
2: Ναι.
1: Το Μητροπάνω.
0: Απόψε θα ήθελα, έγινε, τα ακούς τώρα. Κατευθείαν, χάρηκα πολύ.
1: Πάρα πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή και καλή εκδόση σε όλη την κοινωνία.
0: Ευχαριστώ ρε, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Αλλά πώς ήρθανε?
0: Όλα καλά.
1: Όχι, την άγκα, κάποτε την αγαπούσατε. Πολύ παλιά. Κάποτε την αγαπούσατε, κάποτε πολύ παλιά.
0: Έγινε, οκ.
1: Ευχαριστώ, φίλε, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα Χαρή. Χάρης.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα τρελό αγόρι, ακούς?
0: Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
0: Ναι, όλα καλά κι εμείς, με χαρά.
3: Θα μας βάζει ένα τραγουδάκι με τον Λορέντζο,
0: Ποιο?
3: Ποπό φωτιές.
0: Ναι. Τι λέει, είσαι καλά, εντάξει?
3: Καλά. Η Μητρούλα έκανε εκπομπή σήμερα,
0: Μπράβο, τη Μητρούλα.
3: Ναι, την πήρα τηλέφωνο. Ο πρώτος εγώ ήμουν που την πήρα.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο. Αυτά, ρε, Λορέντζο, ποπό φωτιές.
0: Έγινε, ρε, φιλιά.
3: Για όλα τα βράδια,
0: λοιπόν, για το φίλο μου, χάρηκα που τον άκουσα. Το Βλαδίμηρο και την παρέα εκεί, την ωραία την παρέα. Βλαδίμηρος Παράκη, Γιώργος, Ανδρέας και όλα τα παιδιά εκεί. Χαιρετισμούς. Γεια σου Βλαδίμηρε.

Παρακαλώ. Ναι. Δεν μπορώ να βρω το τραγούδι το άλλο. Κάποτε σε αγαπούσα πολύ παλιά. Για να δούμε αυτό. Κάποτε. Για να δούμε αυτό είναι.

Γεια σου Χάρη. Χαιρετισμούς και στα παιδιά εκεί στην παρέα, στο Βίον. Γεια σου Βλαδίμιερε με την παρέα σου εκεί. Το Γιώργο. Το Ανδρέα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, τα ξέρετε.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερα για όλα.
0: Πώς?
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερα.
0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, Βλαδίμηρε. Καλίδες, ναι, καλά ήταν. Καλά είπα εγώ ότι είναι καλίδες, αλλά λέω καλίδες μου ζητήσε, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Ναι, καλά το υποψηλιάστηκα, αλλά λέω αποκλείεται. Καλίδες, ναι. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Έλα, βρε Δέσποινα, τι κάνεις. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Okay. Okay. Λοιπόν, έλα, αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι το τραγούδι.

0: ρε Παύλη, τα ίδια.
1: Όλα καλά.
0: Απλά, καλά μωρέ, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Ναι, για πες.
0: Σήμερα το πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
1: Δηλαδή?
0: Έχει άλλα τραγούδια, άλλα πιο ελαφρό, λαϊκά, πιο τέτοια.
1: Ναι, εσένα τις αρέσουνε.
0: Καλά σε... είναι, βόμβα.
1: Όχι, θα μου πεις... Θέλω να μου πεις... Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Να ακούς, Νίκο. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Αν τα τραγούδια, γιατί θέλω εγώ τώρα...
0: Όχι.
1: Σ' αρέσουνε.
0: Πολύ καλά είναι. Για να αλλάζει λίγο το τέτοιο, το σκηνικό κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει, για να μην είναι τα...
0: Ναι. Εγώ απλά να πω μια καλησπέρα, χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές. Ναι.
1: Θα σε βάλω ένα τραγουδί το οποίο είναι...
0: Ότι αυτό το ένα που θέλεις εσύ θα βάλεις, εγώ δεν έχω προτιμήσει.
1: Λοιπόν, ό,τι θες, θα σε βάλω ένα τραγούδι το οποίο το τραγούδι ο Καράς, του Καρά είναι γνωστό. Ενώ δεν είναι το τραγούδι του Καρά, είναι από τον Μεζίνη λέγεται. Λέγεται Παράξενη Βροχή. Τα βάλουμε και...
0: Α, το ξαναβάλαμε, βάλτο, ναι. Αξίζει τον κόπο.
1: Σ' αρέσει ή θες κάτι άλλο?
0: Ναι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο ακούς και κάτι άλλο να ακούς και δεν σ' αρέσει, πείτε το ελεύθερα σε μένα.
0: Όλα καλά είναι, ρε Παυλώτα. Ό,τι θέλει ο κόσμος σας είναι καλά, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι στιγμές.
1: Ναι, οκ. Έγινε, Νίκο. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Χάρηκα. Για τον Νίκο αφιερωμένο. Μεζίνης. Παράξενη Βροχή. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Και μετά θα ακούσουν και άλλα τραγούδια πολλά. Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Και αν κάτι δεν σας αρέσει, πείτε το ελεύθερα. Δεν έχουμε θέμα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο ζητήθηκε από την Ραφαέλα και την παρέα της. Γεια σου Ραφαέλα. Λοιπόν, για τη Ραφαέλα και την παρέα της. Γεια σου Νικό. Γεια σου Βλαδίμιρε.

0: Συμφωνείς? Τσαγαβάρα, τσαγαβάρα, ένα Περίδη, ποιος θα έρθει από τον Περίδη? Το ζηλεύει νύχτα να σε βάλω, είναι ωραίο τραγούδι, θα μ' άρεσε.
1: Και έγινε. Καλό βράδυ, καλό κουράγιο να έχεις πάντα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, έλα. Τσαγαβάρα για σένα. Τσαγαβάρας.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μισό λεπτό. Οκ. Μισό λεπτό λιγάκι.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα γρήγορα για τους χορηγούς μας. Να ρίξουμε μια ματιά για τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι... Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Έλα κύριε Χαρά. Τι κάνεις? Γυρνάς χαμός εδώ από τηλέφωνο.
1: Τι?
0: Τι?
1: Από το γούστο σου, εσύ όποιο θέλει.
0: Τι κάνεις εσύ? Τι φτιάνεις?
1: Εγώ καλά είμαι, μεγαλώνω.
0: Που φτιάνεις? Σύντεκνη, σύντεκνη. Σε βαπτίζω κριτικιά.
1: Δεν είμαι κριτικιά, είμαι.
0: Α, σε βαπτίσω εγώ, δεν πειράζει, κάνω εγώ κριτικιά.
1: Βάπτισέ με, ο φίλος μου ο Γιώτης πότε κάνει εκπομπή?
0: Ο Γιώτης κάνει την Τρίτη.
1: Μ' αρέσει.
0: Καλός είναι, ε.
1: Μην μ' ακούς που γελάω, άντε.
0: Καλός είναι, καλός είναι.
1: Καλός, καλός είναι, καλός.
0: Ναι, είδες, άρα Γιώτη.
1: Αυτός ο κύριος του σήμερα ήταν καλός.
0: Αυτός ο... Ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Τίφανης.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός, ναι. Είδες τη ομάδα...
1: Εγώ να ξέρεις, ακούω.
0: Τι ομάδα...
1: Όταν ακούω και λένε Παύλο Βασιλείου,
0: ναι,
1: ανεβαίνω.
0: Λοιπόν...
1: Παύλο, θα βάλεις ένα τραγούδι για μένα.
0: Ποιο θες?
1: Επιλογή σου.
0: Ωραία.
1: Κοίτα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και ο πόνος.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό? Ποιος τραγουδάει?
1: Αργελάω.
0: Ναι, ποιος τραγουδάει?
1: Μια γυναίκα τραγουδάει, δεν ξέρω.
0: Όσο υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ή βάλε αυτό τα κίτρινα φύλλα που πέφτουνε.
0: Ωραία, και τα κίτρινα φύλλα.
1: Όποιο θες εσύ βάλε.
0: Έγινε, έγινε δικιά μου.
1: Επιλογή σου.
0: Και να μας παίρνεις όποτε θες τηλέφωνο.
1: Πάλι, να είσαι καλά.
0: Και να μας παίρνεις τηλέφωνο.
1: Έγινε όποτε... δικός μου άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ, με τιμάει, με τιμάει. Με τιμάει πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Τι, κόλλησε? Έλα, μ' ακούς? Έκλεισε. Λοιπόν, μέχρι και ένας γέροντος ήθελα να με γνωρίσει. Και ένας γέροντος ήθελα να με γνωρίσει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ανθρώπινα, όχι πονηρά. Λοιπόν, κάτσε να πω λίγο τους χορηγούς και μετά παίρνει τηλέφωνο, παιδιά. Λίγο μισό λεπτό, λίγο. Γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Λοιπόν, μέγας χορηγός. Δεν μπορώ να πω τους χορηγούς. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Καλησπέρα. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Κοιμούνται εδώ πέρα.
2: Γιατί?
0: Κοιμούνται όλοι. Μη φωνάζεις.
2: Μα ώρα, αφού ξενυχτάνεις είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, είμαι σπίτι, είμαι στην δουλειά και...
0: Είδες η κυρία Χαρά, ακούει Παύλο Βασιλείου ίντερνετ, είδες? Τι φάνησε εκεί?
2: Άκουσα, ναι.
0: Φοβερή, φοβερή, φοβερή ομάδα. Τι φάνησε, Γιώτης?
2: Είμαστε.
0: Ποιο...
2: Είναι η ομάδα του Παύλου Βασιλείου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Χαίρομαι.
2: Έτσι.
0: Τι βάζει, Γιώτη?
2: Φυσικά χαίρεσαι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, ήταν παλιοί ερασιτέχνες και το αγαπάνε το ραδιόφωνο. Και όταν αγαπάς κάτι, και βέβαια και είναι και καλοί άνθρωποι, και ο Γιώτης είναι πολύ καλό παιδί, μελαχρινό αγόρι, και ο Βασίλης και η Δημητρά. Δημητρούλα την είπα, σταμάτα. Δημητρούλα, 35 χρόνια εγώ γυναίκα είσαι. Δημητρά θα λες. Για λέγε.
2: Είστε μια ομάδα, κάτι καλά. Πρώτη εθνική.
0: Λοιπόν, βρέχει. Πες. Πες για να πω τους... Πες, θες τραγούδι?
2: Βάλε ένα.
0: Άμα δεν έχεις όρεξη, ας σε βάλω εγώ.
2: Ένα δικό σου επιλογή.
0: Ναι.
2: Και ένα βάλε... Πέφτει μια βροχή, τη δίκη μου σχολιού. Και το άλλο είναι δικές επιλογή.
0: Καλά, καλά, καλά. Ωραία. Αυτά.
2: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος και η Τάνη θα φιλούν σε σένα και στους άλλους ακροάτριες.
0: Οκ. Εντάξει, ρε.
2: Έγινε, άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Λοιπόν, κάτσε λίγο, βρέχει τώρα έξω, ε. Λοιπόν, κάτσε να πω λίγο τους χορηγούς, μην τηλεφωνείτε, για ένα λεπτό, για ένα λεπτό, μην τηλεφωνείτε. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής ένα σούπερ τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ ακούει το όνομα Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόη 7 Κατερίνη. Έτσι, ένα πολύ τυχερό πρακτορείο παμπ. Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Η Νόη 7 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop. Λάμνιο Σενίδη 9. Τα πολυκαταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης. Λάμνιο Σενίδη 11, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνο 960. Σταθμός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σεραϊκό. Δεν σπανά κάτι. Και βέβαια μέγας χορηγός και υποστηρικτής το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, στα γρήγορα τώρα. Λοιπόν, όλα βρέχει. Αμα, μια χαρά είμαστε. Παρακαλώ. Γεια σου, κυρία Χαρά.

0: Σε ακούμε τώρα. Πες το. Τι κάνεις, βρέχει?
1: Δεν βγήκα έξω, κάτι ακούγεται, είμαι στο σπίτι.
0: Πάρε
1: την καλησπέρα μου σε όλο το κροτήριο που ακούνε.
0: Πάρε το σαμπουάν, πάρε το σαμπουάν και βγες έξω και κάνει μπάνια.
1: Δεν κάνω μπάνια τώρα, τι πρέπει είναι. Να κάτσω και στο μπαλκόνι.
0: Ξέρεις πως μ' αρέσει, ξέρεις πως μ' αρέσει. Ξέρεις πως μ' αρέσει η βροχή. Και από, μικρό, και από μικρό παιδί και τώρα. Και τώρα έτσι, ναι, είμαι ικανός να βγω έξω και να γίνω μουσχημα παπί. Παπί ρε παιδί μου. Και πω από πώς το ευχαριστιέμαι.
1: Μένα μ' αρέσει να περπατάω μες στη βροχή.
0: Πω, ναι, πω, πω, πω, πω. Ο Γιώργος δεν περπατάει μες στη βροχή. Θα πάρει την ομπρέλα ο Γιώργος.
1: Ναι, ξέρω, μένω μου αρέσει, Παύλη.
0: Ξέρω.
1: Φέρω την ομπρελίτσα μου και εντάξει.
0: Όχι, καθόλου ομπρελα, τίποτα. Μες στη βροχή μουσχημα παπί.
1: Ωραία είναι.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, εμένα θα μου βάλει ένα ζαφύρι μελά.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα να πονάνε οι δικές μας οι καρδιές.
0: Μελάς.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Οκ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, τσάω. Τα λέμε, τσάω.
1: Έγινε, Παύλο, την καλησπέρα μου. Τα λέμε.
0: Γεια σου, γεια.

0: Έλα ρε φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, ξαπλωμένος και σε απολαμβάνω, έκανα να... Άκουγα σέρες, άκουγα το 101, άκουγα παππού βρέχει γιατί έχει χερικό γενικώς όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, βρέχει παντού, ε.
0: Εδώ δεν βρέχει, Κορινό έχει πανηγύρι.
1: Α, δεν βρέχει καθόλου στην Κορινό?
0: Όχι, όχι, δεν βρέχει.
1: Α, Θεσσαλονίκη έβρεχε, τώρα εδώ βρίχνει κάτι...
0: Στις σέρες, στην Υγρίτα έβρεχε πολύ.
1: Ναι.
0: Στην Καρδίτσα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, και Αθήνα, και Αθήνα και στην Κόρινθο.
1: Και ίνιξες, το νερό το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, ξέρεις, ε? Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το νερό.
0: Λοιπόν, μίλησα με τον Στάφη το Μακεδόνα.
1: Περίμενε λίγο, σε βγάλω εκτός, περίμενε, περίμενε.
0: Ναι.
1: Έλα, το τραγούδι αφιερωμένο για την Καλυψό, που καλύπτει τα ίχνη της.

Βάσο, δεν σε πρόλαβα. Περίμενε λιγάκι. Λοιπόν, περίμενε Βάσο. Βάσο, ξαναπάρε λίγο. Ξαναπάρε λίγο, δεν σε πρόλαβα. Μιλούσα με το φίλο μου τον Ατλάντικ εκεί. Βάσο, ξαναπάρε. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Δεν ακούει Βάσο. Πες, ακούω. Κάτσε να βάλω το τραγούδι. Έλα Βάσο, ξαναπάρε τηλέφωνο, δεν σε πρόλαβα. Για την κυρία Χαρά, αφιερωμένο, με πολύ αγάπη.

0: κάνεις, Βάσο από Ντακτέλ? Βάσο από Ντακτέλ.
1: Ναι, Βάσο από Ντακτέλ.
0: Έτσι, έτσι. Θα σε κάνω ένα σταθμό και θα βγαίνεις. Γεια σας, θα λες.
1: Εγώ σε ακούω, χθες άκουσα και τον Μελαχρινό Αγόρι και προχθές και σας ακούω, εγώ δεν στεναχωριέσαι.
0: Όχι, δεν στεναχωριά.
1: Το τραγίσω, το κουβαλάω μαζί μου.
0: Και τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ρε παλί, όλοι παλί θυμόμαστε τα παλιά τα
0: γιάπανα. Τα παλιά, ναι, ναι, ναι, αρχαίοι, αρχαίοι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εμπρός στα μεσαία, ή στα βραχαία, ή στα μακρά, ή στα FM. Με αυτά.
1: Σε πιάνω παντού, εγώ μη στεναχωριέσαι. Σήμερα έκανε αυτή, αλλά σήμερα είχα επίσκεψη μια κυρία και δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
0: Η μάνα μου ξέρεις τι έλεγε. Ξέρεις τι έλεγε η μάνα
1: σήμερα,
0: μου.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου ξέρεις τι έλεγε όταν ήμουν μικρός. Ναι. Μικρός. Πεμπτάξι, ναι. Δημοτικού, έκταξι. Ρε εσύ μου λέει, πού πας? Πάλι στο Βυζί. Βυζί εννοούσε το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο εννοούσε. Λοιπόν, αμερικάνικη εκπομπή είμαστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ συνέχεια σου λέω το τραγιοσωράκι το κουβαλάω μαζί μου. Ή στην κουζίνα θα πάω, ή στο άλλο δωμάτιο θα είμαι, ή ξέρω εγώ, το κουβαλάω μαζί μου. Όλη την ώρα το έχω μαζί μου. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι, αν θέλεις, που λέει «Και μαζί και μόνος, πάλι νιώθω μόνος», αν το έχεις.
0: Και μαζί και μόνος.
1: Και μπορείς να μου το βάλεις.
0: Ναι ρε, και
1: μαζί. Θέλω να τα ακούσω να φύγουν τα ντέρφια από την ψυχή μου. Τι να κάνω.
0: Μαζί και μόνος. Βάλε και, ναι, βάλε και 7 κιλά κρασί.
1: Κρασί. Όχι 7, ένα βαρέλι θα σε βάλω. Αν μπορείς να το πιείς, πιες το. Δεν μπορείς, θα το πιούμε μαζί.
0: Λοιπόν, θα σε πω κάτι όταν κλείσεις το τηλέφωνο. Να σου πω μια ιστορία τώρα. Κλείσε λίγο να σε πω την ιστορία. Λοιπόν, ναι. Όλα καλά.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, εδώ είμαστε.
1: Καλά, καλούτσικο, καλά.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Τι να κάνω, έχω το ραδιόφωνο και λίγο ξυδίνω. Αλλιώς κατά τα άλλα.
0: Μην ξεχνάς ότι. Μην ξεχνάς ότι μιλάς με τον Παύλο Βασιλείου, ψυχολόγο, ψευτολόγο.
1: Ψευτολόγος, ψυχολόγος και.
0: Υπαρξιολόγος.
1: Υπαρξιολόγος, μάλιστα. Έγινε, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
1: καλά. Για, και πολύ ακρόαση. Να έχεις. Α, θα ήθελα, ναι, να το προσφέρω, να το δώσω στον κύριο Σάγκη, στο Κίτρος, στον Βασίλη, σε σένα και στο Μελαχρινό Αγόρι.
0: Έγινε, τσάω.
1: Το φιερώνω, το τραγούδι, έτσι.
0: Έγινε, έγινε, γεια. Yeah.
1: Άντε, τα λέμε. Άντε, γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, ας σας πω μια σύντομη ιστορία, σύντομη, τάκ, τάκ. Όταν έκανα εκπομπές ήμουν πέμπτη δημοτικού. Λοιπόν, εγώ το ραδιόφωνο το έκανα αποκλειστικά γιατί το αγαπούσα το ραδιόφωνο. Αγαπούσα τη μουσική, αγαπούσα το ραδιόφωνο. Ο πατέρας μου έβαλε στα λουκιά, λέει. Λοιπόν, και για κάποιο λόγο είτε έβγαινα μεσαία, είτε βγήκα στα FM. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, αν ένα πράγμα δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο κόσμος με αγαπούσε πάρα πολύ. Όχι πονηρά, με αγαπούσε έναν άνθρωπο. Από μόνο παιδί. Και η μάνα μου, όπου και αν πήγαινα, όπου και αν πήγε, τότε ήταν, θυμάμαι, ήταν, τους μας κυνηγούσανε και είχαν βγει και δημοσιεύματα στην τηλεόραση και ο μοναδικός που έβγαινα τότε στην Βόρεια Ελλάδα ήμουν εγώ. Δεν υπήρχε άλλο ραδιόφωνο. Με μεγάλο μηχάνημα. Λοιπόν, και για κάποιο λόγο με αγαπούσαν πάρα πολύ ο κόσμος. Στην Καλαμαριά, δηλαδή, πια Καλαμαριά, παντού με αγαπούσαν. Δηλαδή, δεν το επιδίωξα αυτό το πράγμα. Για κάποιο λόγο, άμα σου πω ότι δεν ήθελα κιόλας να με πάνε τόσο πολύ. Και όπου πήγαινε η μάνα μου συγχωρεμένη, όπου πήγαινε, έλεγε αυτό κρέας είναι και τον Παύλο και τον Παυλάκι. Αυτό τα φρούτα είναι και τον Παυλάκι. Εκείνο είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Και όταν με είχαν πιάσει τότε. Το 1902 είχαν πιάσει, θα θυμηθώ και τη χρονολογία, και γράφανε οι εφημερίδες τότε. Ο ραδιοσταθμός του σύγεσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου του Σουηδού. Η Καλαμαριά χωρίς το Σουηδό. Παρατσούκλι τότε, έτσι. Τότε παρατσούλια είχαμε, καμιά σχέση με το Σουηδό. Μελαχρινός είμαι. Λοιπόν, τι γινότανε. Περάσαν τα χρόνια. Να μην σταπολόγω τώρα. Πάω στα γρήγορα. Ήμουνα στο Πανόραμα. Πανόραμα εδώ της Κατερίνης. Στην Πανόραμα της Κατερίνης. Κάναμε χορό. Το Πανόραμα, ο σταθμός. ήταν να πάω εγώ. Τελικά η πρώην γυναίκα μου είπε: δεν πάμε και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν πήγαμε. Και μέσα μου είπα: ξέρετε τι πά. Μωρέ, και ποιος τώρα για μένα θα πάνε, για το Παντόρμα θα πάνε. Και τι έγινε, άμα δεν πάω εγώ. Και άμα δεν πάω, τι έγινε, ο κόσμος πάει να διασκεδάσει. Έπεσα έξω. Όταν πήγα την επόμενη μέρα να κάνω εκπομπή, όλοι με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε: τι δεν ήρθες. Έμεινα. Δεν περίμενα. Έλεγα: έλα, μωρέ, και άμα δεν πάω εγώ, τι έγινε. Σιγά, ο κόσμος τώρα για μένα θα πάει. Θα πάει για το σταθμό. Και όμως έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Λοιπόν, αυτά. Και άλλα πολλά στην πορεία. Και δεν το επιδίωξα. Ποτέ δεν ήμουν καλό στι δημόσιε σχέσει να πιω, να του καλοπιάσω, να του κάνω κτλ. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, ανεξήγητο λόγο, ας πούμε. Ο κόσμος με εκτιμούσε και με αγαπούσε. Χωρίς να το επιδιώκω, ας πούμε. Λοιπόν, κυρία Χαρά, αφιερωμένο. Βάλε και 7 κιλά καφέ να πιούμε.

0: Γεια σου Γιώτη με λαχρινό αγόρι. Σ' ακούμε στον αέρα είσαι.
1: Καλησπέρα, πάμε, τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Κάτι αγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι για σένα μιλούσανε. Η κυρία Χαρά.
1: Και εγώ έλεγα γιατί φτερνίζουμε, γιατί φτερνίζουμε, γιατί...
0: Κυρία Χαρά.
1: Είχα λίγο βήχα εδώ.
0: Η Βάσα Πατ... Τι καλώς.
1: Ευχαριστώ τον κόσμο που ενδιαφέρεται για μένα. Μια χαρά είμαστε, όλα καλά, όλα ωραία.
0: Και από τον Ατλάντικα και εξελισμούς.
1: Και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Πάντα λέει καλά λόγια αυτός.
0: Καλός άνθρωπος είναι ο Ατλάντικ.
1: Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, να εδώ λίγο χάζευα στο, πώς το λένε, στο ίντερνετ κάτι κοιτούσα. Άκουγα και λίγο σ' άκουσα, όχι για πολύ.
0: Καλά.
1: Τι κάνει ο Παύλος άραγε.
0: Ναι.
1: Περίμενα και το Σαλονικιό να βγει. Έλεγε θα βγει, δεν ξέρω θα δω τι κάνει. Και εντάξει, με αυτά και με αυτά περνάω την ώρα μου.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Λίγο στο ίντερνετ, λίγο στο ραδιόφωνο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τηλεόραση δεν βλέπω γιατί δεν έχει Survivor. Έβλεπα εγώ το Survivor, αυτό έγινε ένα ατύχημα εκεί. Δεν ξέρω αν το μάθες.
0: Τι έγινε,
1: το μάθες, το ατύχημα που έγινε, μου ένα παιδί το χτύπησε η βάρκα, του πήρε το πόδι. Άσε, διακόπηκε το παιχνίδι, διακόπηκαν. Δεν τα ξεστανέασε αυτά, δεν ασχολήθηκε με την τηλεόραση γι' αυτό.
0: Ναι, τέσσερα. Ο Βασίλης θα κάνει το πρωί αύριο.
1: Αύριο πρωί θα βγει σίγουρα 8 με 10 κάθε μέρα μέχρι την Πέμπτη.
0: Βασίλης,
1: όλα τα πρωινά, πρωί, μεσημέρι και βράδυ θα κάνει εκπομπές. Από σήμερα ξεκίνησε μέχρι την Πέμπτη.
0: Πώς είναι ρε φίλε μου.
1: 4-5 μέρες συνέχεια, σερί.
0: Πώς είναι οι παλιοί συνάδελφοι, ε.
1: Ναι, έχει όρεξη, είναι ορεξάτος.
0: Ρε φίλε, έτσι, όλοι.
1: Κανονικά, τρεις μέρες έχουμε, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι το δικό μας το live.
0: Εγώ πιστεύω άμα φύγει αυτή η γενιά η δικιά μας, λίγο πάνω κάτω, δεν θα υπάρξουν πλέον εκφωνητές.
1: Εντάξει, μην το λες αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Θα υπάρχουν, αλλά δεν θα έχουν το στυλ το δικό μας, το που είχαμε την τρέλα, τη μούρλα, την επικοινωνία, το έτσι, το γιουβέτσι, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, γιατί...
1: Εμείς βασικά το κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Εγώ, ο Βασίλης και η Δημητρούρα δεν πληρωνόμαστε, το κάνουμε για το κέφι μας.
0: Ναι,
1: ούτε είμαστε σε κάθε σταθμό για να βγάλουμε λεφτά, απλώς κάνουμε το χόμπι μας.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε, η δουλειά μας είναι άλλη. Ναι. Ο σταθμός είναι η αγάπη μας. Κατάλαβες.
0: Ωραία. Έγινε, ρε.
1: Είναι του Ιντερνετικού Ραδιοφώνου Παύλου Βασιλείου Λάιτ. Το κάνουν γιατί το αγαπάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Για πες πώς μπορούν να μπουν μέσα αυτοί που ξέρω εγώ ακόμα.
1: Στο Ιντερνετ, βασικά στο Ιντερνετ, Παύλου Βασιλείου Λάιτ, αν μπουν, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν Ιντερνετ. Και αν δεν έχουν Ιντερνετ, οι μεγάλοι να βάλουν τα παιδιά τους να τους δείξουν πώς γίνεται στο κινητό. Και στο κινητό μπορούν να μπουν με δεδομένα ή με ίντερνετ αν έχουν.
0: Okay.
1: Στο Παύλος Βασιλείου Live μπαίνοντας θα μας μπορούν να μας ακούσουν εκεί.
0: Okay.
1: 24 ώρες έχουμε λαϊκά τραγούδια και ζωντανές εκπομπές. Σχεδόν κάθε μέρα ο Βασίλης, Τρίτη Πέμπτη εγώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο η Δημητρούλα. Και αυτά.
0: Ωραία. Έγινε,
1: οι πιο πολλοί το ξέρουν, το έχουν μάθει τώρα.
0: Okay.
1: Οπότε,
0: ωραία, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Τίποτα, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, χαμός γίνεται. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ. Πανικός, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Πού να είχαμε και καμιά 2,5 κιλοβάτ.

0: μαζί μου.
1: Έλα Σάκη, το Κίτρος, καλησπέρα. Μιλούσαμε...
2: Σήμερα είχα
1: κάτι δουλειά
2: να κάνω.
1: Δεν πειράζει, ρε, μην έχω να σε. Μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρο Βόλτ, τον Ατλάντη, και εκεί χαιρετισμού τον δίνουμε. Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, να είναι καλά ο συγχωριανός μου ο Ατλάντη.
1: Τι λέει.
2: Να ζήσω κι εγώ ένα τραγούδι από Χαραβέρα, το πάλι νόπλημα θα πιω.
1: Πάμα.
2: Πάντα πίνουμε, καλά είναι. Και να πω την κυρία Βάσο, άμα έχει κανένα βαρέα, το φέρει εδώ.
1: Λοιπόν, θα μόλις πληρωθούμε, θα σε φέρω εγώ ένα κρασάκι, δύο, ένα,
2: δεν ξέρω
1: δύο.
2: Κάτι για βαρέλια άκουσα.
1: Για
2: βαρέλια. Εμένα μη τάζεις, είμαι χειρότερα από μικρό παιδάκι.
1: Λοιπόν, θα σε φέρω ένα, δύο κρασάκια με κάτσι, ναι, σε φέρω το τεράστιο, αλλά θα πάρω, εντάξει, θα σε φέρω.
2: Αυτό πάλι αυτό βάλε, θέλω να βάλω τραγούδι, αυτό μόνο βάλε.
1: Εγγύηση, εγγύηση.
2: Εγγύηση και πάλι νόμιμο θα πιω, δύο τραγούδια.
1: Ωραία, εντάξει. Καλά είσαι, όλα
2: εντάξει. Το εγγύηση διάζει και στο Βασίλειο Θεσσαλονικείο, στο Παύλο Βασίλειο Live το ραδιόφωνο, τον άζει και αυτόν.
1: Ναι. Και το πάλι νόμιμο θα πιω, το άλλο είναι, έτσι.
2: Ναι, είναι πάλι που χαραβέρα, ναι.
1: Οκ, εντάξει ρε. Να σε καλά, ρε.
2: Έλα.
1: Να είσαι καλά, Σάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Κάτσε αφιερώσω, ρε.
1: Α, ναι, άξενε, σε ξέχασα, ρε, ναι, ξέχασα σε αφιερώσω, ναι, πες, πες, πες.
2: Λοιπόν, αφιερώσω στη Μητούλα μου την Παοξή που δεν άκουσα σήμερα με πάρα πολύ αγάπη, στον Κυριάκο Κυριό, στην Κατερίνη, στην αγαπημένη μου κυρία Βάση Τακτέλ, στην Εύση Γερμανία και την οικογένειά τη, σαν να μας ακούει, τα περαστικά μας πάντα, στον Βασίλη του Βαντζαρόπουλο, τη Στέλλα την Αρότσα, το φίλο του γιο του Μεγρονό Αγόρι που τον άκουσα και πάντα τον ακούμε στο Πάλος Βασιλείου Live, στον Τάκη τον Ατλάντικ, στο Γιώργο από την Επτάλοφο και στην Αριάννα στην Πανταμόνα.
1: Okay. Λοιπόν. Έλα το τραγουδάκι σου και τα δύο θα τα ακούσεις τώρα κατευθείαν, χωρίς να διακόψουμε.
2: Έγινε φίλε μου, καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά ρε φιλαράκι. Σάκη, να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου, γεια σου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε η Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, για λίγο ακόμα τα τηλέφωνά μας, θα το κλείσουμε την εκπομπή για να κάνουμε κάλυπτο ακόμα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για 10 λεπτά τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο.

0: τι κάνεις, Άλεξ?
1: Σπίτι, μπαλκονάκι, τσιγάρο και αγναπτεύουμε το καιρό.
0: Καπνίζεις τσιγάρο?
1: Εννοείται, ρε, και σε εννοείται.
0: Πόσο, πολλά χρόνια?
1: Ακούω το στράτο, ρε, και εσύ.
0: Ναι. Τι λες, θα το κόψεις? Θα το κόψεις?
1: Όχι, το ότι είναι της φυλής.
0: Σοβαρά?
1: Εννοείται, ρε, και εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς ποτό μπορείς, χωρίς τσιγάρο δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Καπνίζεις πολλά?
1: Εντάξει, ένα πακέτο ανά δύο μέρες.
0: Α, δεν καπνίζεις πολλά? Α, δεν?
1: Όχι, ρε, και εσύ.
0: Α, καλό. Εγώ, φίλε, κάπνιζα ένα Μάλμπουρο μέσα σε τρεις ώρες έχω μπει. Το κόψα.
1: Σε τρεις ώρες μέσα. Φουγάρου τη ζωή σου,
0: το κόψα όμως. Το κόψα.
1: Ή να το βάλεις στο μυαλό, ρε, γιατί άμα το βάλεις στο μυαλό, το κόβεις.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Αλλά τα πρέπει, λες, τέρμα, τελείωσε. Αλλά είναι ωραία, δηλαδή αισθάνεσαι κάπως διαφορετικά χωρίς σιγά.
1: Έχεις διαφορά?
0: Ναι, κάποια διαφορά, ναι. Κάποια διαφορά. Μεγάλη διαφορά, αλλά μπάσε τους.
1: Εντάξει, καλό, έκανες στην υγειά σου, κακό δεν έκανες.
0: Τι λέει, Άλεξ, πώς θα πας?
1: Τίποτα, και εσύ δούλευα, σήμερα δούλευα, είχα κάτι άλλες δουλειές, χόρτα εγώ και κουράστηκα σήμερα.
0: Χορτοκοπτικό και έτσι, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα τη βγάλετε και εσύ, έξτρα μεροκάματο. Δύο ψάρια πήραμε σε 6 ώρες μέσα. Άσχημα ήταν.
0: Τι, πόσο?
1: Δύο ψάρια, 200 ευρώ και εσύ.
0: Τι, μια χαρά ήταν.
1: Με τι, και εσύ, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, ας βρει αλλού.
0: Ναι, μπράβο, ρε, μπράβο. 200 ευρώ, τι, πόσα στρέμματα ήταν?
1: Ναι, 1,5 στρέμματα, 1,5 στρέμματα, δύο άτομα μας, ρε, 200 ευρώ καθένας, 400 ευρώ.
0: Μπράβο, μια χαρά, ρε, φίλε, μια χαρά παντού.
1: Γιατί τώρα, ξέρεις, παίρνουν τα δηλώσεις με το Μητσοτάκι που μπλέξαμε, παίρνουν τα δηλώσεις αυτά εδώ πέρα και λόγω φωτιών και πυρκαγιών.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πες τα τραγούδι που θέλω να ακούσουμε.
1: Το... απ' τη Βούλα Πάλα, ρε, το... Αγάπη μου γλυκιά λέγεται κάπως, λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι το ακριβώς τίτλο του, ρε Παύλε.
0: Εσύ αυτά τα τραγούδια πού τα θυμάσαι, αυτά εσύ ήσουν ένα μικρός, ρε, δεν υπήρχες τότε, Βούλα Πάλα.
1: Εγώ τα πάντα ακούω από, τι να πω, από τρανς μουσική, από παλιά, λίγο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ανάλογο στιγμή είναι.
0: Γιατί το λέω αυτό ορμόμενος, γιατί είσαι γύρω στα 40 περίπου, πάνω κάτω, τώρα πιο πάνω πιο λίγο, δεν έχει σημασία. Η γενιά δικιά σου δεν τους ήξερε τους τραγουδιστές. Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια, τους πρόλαβα. Ούτε εγώ τους πρόλαβα που είμαι πολύ πιο μεγάλος από σένα. Τους έμαθα εγώ από τα μεσαία που έκανα κουμπές και τα λοιπά.
1: Το παλιό το τραγούδι είναι διαχρονικό και μετά από 30 χρόνια θα ακούγεται. Το σημερινό είναι μια πενταετία, εξαετία, μετά κάπου θα χαθούν.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τα παλιά τραγούδια δεν τα ακούνε νέοι. Γενικά τα γενικά οι γυναίκες έτσι δεν ακούνε τέτοια τραγούδια. Ο άντρας μπορεί να ακούσει. Ο άντρας, ένας νέος.
1: Εγώ άμα σου πω πιο πολύ μέρος τα παλιά τα τραγούδια παρά τα καινούργια, ναι. Τα λαϊκά.
0: Ναι, ναι. Τα κορίτσια όμως ακούνε πιο άλλα τραγούδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν. Καλά, εντάξει, ακούνε κάτι τρανούς, κάτι άλλα hip hop, κάτι άλλα τραγούδια.
0: Όχι, όχι, ακούνε Κορμόπουλο, τέτοια τραγούδια. Χάρκι ροκ και έτσι.
1: Τώρα είναι και της μόδας κιόλας.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Και ένα ποδιακό πιο μετά, εντάξει.
0: Ποιο, το Βούλα Πάλα, ποιο θες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, κάτι που λέγεται η αγάπη λέγεται. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι το τίτλο τραγουδίου. Ή του καρδιολόγου, βάλε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων ότι βρίσκεται από Βούλα Πάλα.
0: Οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν,
1: έγινε
0: Άλεξ, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, Παύλε.
0: Άλεξ, ένας παλιός ακροατής από το μουσικό γαλαξία, ο Άλεξ. Έγινε, Άλεξ, φιλιά. Σω. Τον Άλεξ τον ξέρω από 15-14 χρονών, από 13-14 χρονών. Όταν και στα συναντήσεις, στα πάρτες μου. Παλιά μεγαλιά, δικός να κλείσει. Λοιπόν, έλα, Άλεξ, για σένα αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.

Ο 318 μου λέει: πες καμιά ιστορία. Σήμερα δεν μας είπες καμιά ιστορία. Τι ιστορία να σου πω, τα παλιά αυτά που σου αρέσουν, ε. Τι ιστορία να σου πω τώρα, τι να θυμηθώ. Σ' αρέσουν να ακούς ιστορίες, ε. Μάλιστα. Θα θυμηθώ και κάτι θα πω. Άμα θυμηθώ κάτι. Είναι τόσο πολλά στο μυαλό μου. Λοιπόν. Θα θυμηθώ κάτι, θα σου πω. Παρακαλώ.

Λοιπόν, όλα θέλουν την κατάλληλη ηλικία, την ώρα τους. Άμα τα κάνεις πολύ νωρίς τα πράγματα, πληγώνεσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις γρήγορα. Εμείς τα κάναμε γρήγορα και τα βαρθήκαμε και γρήγορα. Λοιπόν, έτσι είναι. Βρέχει, ε. Οχο. Φέρα, παιδιά. Παρακαλώ. Όλα θέλουν κοινό. Θέλουν μισό λεπτό, λίγο μισό.

Όλα θέλουν την κατάλληλη ηλικία. Όλα θέλουν την κατάλληλη ηλικία. Άμα τα κάνεις πολύ νωρίς, εμείς κάναμε τους χορούς, όλα τα κάναμε σε πολύ μικρή ηλικία και τα βαρθήκαμε κιόλας σε μικρή ηλικία. Είναι γεγονός, όταν κάνεις, ασχολείσαι κάτι, κάνεις πράγματα από σε πολύ μικρή ηλικία, τα βαριέσαι κιόλας. Παθαίνεις και φοβία. Εμείς, όταν κάναμε τους χορούς, ήταν βέβαια οι εποχές τότε, τότε είναι εποχές, και χορούς και τα λοιπά, ένα 5-6 μέρες χορούς κάναμε στα μεσαία. Ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί, έκανα μια ώρα εκπομπή, ξέρω εγώ, διαφήμιση, 7 η ώρα πήγαινα σχολείο, μικρός ήμουν, πολύ μικρός. Και χορούς, άβαρτα, κάθε 7 μέρες χορώ, κάθε 7 μέρες χορώ. Οπότε καταλαβαίνεις, τα κάνεις, φτάνεις σε μια ηλικία 28-30 χρόνια, τα βαριέσαι κιόλας όλα. Τα βαριέσαι. Εντάξει, και όταν είσαι μικρός και σου βλέπεις ένα τσούρμο γυναικών, κοριτσιών την εποχή εκείνη να σε κοιτάνε κάπως διαφορετικά, παθαίνεις σοκ. Όλα θέλουν την ηλικία τους. Και όταν κυνηγάς κάτι δεν το έχεις ποτέ, να ξέρεις. Μπράβο. Άντε, καλή νύχτα τώρα. Τσάω.

Λοιπόν, γεια σου Ατλάντικ. Λοιπόν, ο 129 είναι αλήθεια αυτό που έλεγες, ρε? Ό,τι σου λέω είναι αλήθεια, ρε. Ψέματα λέμε τώρα. Σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, 150 χρόνων. 150 χρόνων είμαι. 150 χρόνων. Λοιπόν, θυμάμαι ένα γεγονός. Όταν ξεκίνησα, όταν είχα κάνει 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην Έπτυση Βασιούχος, ξέρετε ότι για να πας εκεί πέρα έπρεπε να έχεις μέσον. Εγώ δεν είχα μέσον. Όταν πήραν τηλέφωνο μου, μου κάναν πλάκα. 8 μήνες στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο, πας τα πέραν τα απολογώ. Κάποια στιγμή τέλειωσε η σύμβασή μου, πήρα το μπουγαλάκι μου. Δεν θα είχα ασχοληθεί με το ραδιόφωνο. Δεν θα ασχολούμαι με το ραδιόφωνο. Αυτή, πώς να το πω τώρα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ τότε, λοιπόν, μου είχε καλέσει στο γραφείο, μου λέει, το έχεις, μαζί με την γυναίκα του ήταν. Το έχεις, μου λέει, προχώρα. Λέω, πού θα τα αποτελεθά. Του μου λέει, θα τα βρεις. Μου λέει, το έχεις, μου λέει. Και είναι αδικία να σταματήσει. Τώρα, σπάμε ένα απολογό. Κάναμε τον Διάβολο 1. Ακούστε τώρα αυτό που θα σας πω, το Διάβολο 1. Και τι είπα στον εαυτό μου. Λέω, Παύλε, αφού θα ασχοληθείς επαγγελματικά με το ραδιόφωνο, πρέπει να δηλώσεις κάτι για να μην σε ενοχλούν οι γυναίκες. Όχι ότι ήμουν κάτι σπουδαίο, τίποτα δεν ήμουν και τίποτα δεν είμαι, έτσι. Απλά, να, εντάξει, νορμάλ, να είσαι νορμάλ. Τίποτα δεν, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν ήμουν και τίποτα δεν είμαι. Απλά τώρα με το ραδιόφωνο λέω για να μην σε ενοχλούν, πες ότι είσαι παντρεμένος, δεν ήμουν παντρεμένος. Και ναι, αυτό είναι αλήθεια, γεγονός ήταν. Και γιατί ήθελα σκόπευα και σκοπεύα πάντα επαγγελματικά το ραδιόφωνο. Δεν ήθελα να... Εγώ τα έκανα από πολύ μικρό παιδάκι, από 12 χρονών, ρε φίλε. Λοιπόν, και τα βαριάσω όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά. Και είχα δηλώσει παντρεμένος και μου λέγανε, καλά ρε, εμείς είμαστε παντρεμένοι και το κρύβουμε και εσύ το λες, ξέρω, δεν ήθελα να με ενοχλούν. Δεν ήθελα να με ενοχλούν, ήθελα ήθελα επαγγελματικό ραδιόφωνο με το μυαλό μου έτσι ευγενικά, όμορφα, ωραία και να μην ασχολούμαι, να μην πέφτω σε παγίδες. Αυτό είναι γεγονός. Και εδώ με πέραν τηλέφωνο, παρασκηνιακά, κάποιες γυναίκες, λέω τώρα κάτσε εδώ, κάτσε να τις βγάλω στον αέρα όλες. Μόλις έβγαλα μια-δυο στον αέρα, εξαφανίστηκαν όλες.

Πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Με τον Διονυσίου κάνει ένα χορό στο Σκοπιό. Σκοπιός Θεσσαλονίκη. Πρώτο εμφανιζόμενος ο Άγγελος Διονυσίου, έτσι.

Άγγελος Διονυσίου, είχαμε κάνει ένα χώρο μαζί τώρα με τη Στανίση. Με τη Στανίση το 1981, θυμάμαι καλά, 80-81 χρόνια, έρχεται η Στανίση το 81, αν θυμάμαι καλά, 81, δεν θυμάμαι τώρα, στο Στόρκ Θεσσαλονίκης και κάνει το, είχε την επιτυχία, τη μεγάλη επιτυχία, Μυστική μου έρωτα. Κάποια στιγμή εγώ ήμουν και λίγο θρασής, είχα μάθει κιόλας. Πάω στα καμαρίνια, ξέρω εγώ, την είπα ποιο τι και τα λοιπά και τη λέω θα. Αυτή το μόνο με είδε, ήμουν μικρό εγώ. Μου λέει πόσο χρόνο είσαι, λέω, την είπα, ξέρω εγώ. Μου λέει, τη λέω θέλω να κάνουμε ένα χορό και θέλω να έρθει στο χώρο μα. Την είπα ότι είχαμε στο μου, τα λοιπά. Λέει θα το σκεφτώ και θα σε απαντήσω. Πήγα την επόμενη μέρα, μου λέει, οκ, θα έρθω. Παιδιά, έγινε το Έλληνο, δεν ήταν. Η Στανίση καταρχά ήταν πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη στο πρόσωπο. Ωραίο σώμα, κοντούλα, 1,65 ύψος, ναι, εντάξει. Μιλάμε, ήτανε αστέρι, στο πρόσωπο ήτανε όλα τα λεφτά και η φωνή τέλεια. Αλλά βλέπετε τα χρόνια περάσανε και ορισμένοι άνθρωποι, όπως και εγώ είχα θέμα, το έχω θέμα αυτό, όπως το είχε αισθανίσει, και πολλοί άλλοι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, έχουν θέματα με τις φωνές, με τις φωνητικές χορτές. Εντάξει, τώρα αυτό στους επαγγελματίες συμβαίνει, δεν συμβαίνει σε όλους. Αν κάνει ας μια φορά το χρόνο εκπομπή, δεν θα πάει τίποτα. Αλλά αυτοί που κάνουν σε καθημερινή βάση χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, έχουν θέματα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα. Λοιπόν, και είτε και θα έρθει στο Στόρκ. Στο Στόρκ, λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Στανίση που έχω και καλές αναμνήσεις. Και ήταν και πολύ καλή γυναίκα, πάρα πολύ καλή γυναίκα. Πολύ καλά αδερφός. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

λοιπόν, ένα μάλλον καλλιτέχνη που έχω κάνει χορό, ένα χορό έκανα, εγώ είχα κάνει και ο Μίνιος Ήλιος στο Βορρά τον είχε, τον Στράτο Διονυσίου. Λοιπόν, είχα κάνει ένα χορό στην Ράιδα Τίνκα, ένα τεράστιο κέντρο το οποίο χωρούσε πάνω από 1500-2000 άτομα. 1500 πρέπει μέσα στο νερό. Λοιπόν, εισπράξεις και τζίρος, ας πούμε, τότε μιλάμε έτσι, τώρα δεν υπάρχει τίποτα, παλιά όλα αυτά. Όλοι μας λίγο παλιά πήγαιναμε καλά. Λοιπόν, τότε με τους χορούς και ένα χαμός, ο χαμός στη Θεσσαλονίκη. Κάθε 7 μέρες χορό. Με τον Διονυσίου έκανα χορό, πολύ μαγκάκος, πολύ αλάνη και εντάξει. Σωστός, δεν ήταν σνόμπ, δεν το παίζει δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Διονυσίου και να κλείσουμε, παιδιά, φτάνει τόσο. Τι ώρα πήγε. Αυτά τώρα γιατί τα λέμε καμιά φορά. Τα λέμε γιατί περάσαν τα χρόνια. Γιατί σε διάφορους σταθμούς της Κατερίνης που ήμουν δεν τα έλεγα αυτό. Και στη Θεσσαλονίκη. Είπα όταν περάσουν πολλά χρόνια θα τα πω, και όταν είμαι στο τελείωμά μου θα τα πω. Δηλαδή το πω, ξέρω εγώ ότι αυτό, εκείνο κτλ. Για το φίλο που με ρώτησε δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς γιατί δεν ήθελα, ας πούμε. Ξέρεις, όταν τα λες αυτά τα πράγματα, άλλος κάπως με βγάζει μια, έτσι, μια κακία, ξέρω εγώ. Όχι κακία, να το πω διαφορετικά. Πώς να το πω τώρα, δεν ήθελα, ας πούμε, εντάξει, να τα πω. Λέω τώρα περάσει ένα χρόνια, κάτσε να τα πούμε, λέω, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και κάποιοι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Απλά τα λέμε τώρα, πλέον περάσαν τα χρόνια και τα λέμε. Λοιπόν, αυτά. Και κλείνουμε. Υποκρίνεσαι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τελευταίο τραγούδι.

Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνήσανε. Τους ευχαριστούμε, έχω και πολλά μηνύματα εδώ να διαβάσουμε. Τους ευχαριστώ όλους, όλους. Ήσταν καταπληκτικοί, είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα, πανικός. Όχι, δεν γίνεται αυτό που λες, δεν γίνεται, 129, όχι, δεν γίνεται αυτό που λες, δεν γίνεται. Είπαμε, εντάξει, αυτά τα λέμε έτσι, σαν ιστορία, σαν αυτά.

Λοιπόν, αυτά. 3.18, ποιο, για ποιο θέμα μιλάς, δεν μπορώ να καταλάβω, άμα μου στείλεις συγκεκριμένα, αλλά μην με στείλεις γιατί σε λίγο θα φύγω. Ποια μουσική μου αρέσει? Μουσική, όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Όλα τα τραγούδια, όλα είναι καλά. Κοίταξε, και τα ξένα μου αρέσουν, και τα ελληνικά μου αρέσουν, και τα νησιώτικα μου αρέσουν, όλα μου αρέσουν. Και τα δημοτικά, όλα από λίγο, όλα από λίγο, όλα από λίγο. Αυτά. Δεν χρειάζεται, γι' αυτό, γεια σου Άννα, καλησπέρα στο μήνυμα, η Άννα μας στέλνει ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται ούτε να μαλώσεις, γιατί να πέσεις χαμηλά. Α, στον έχει το πρόβλημα αυτός. Όταν βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι τοξικός και έχει μια τέτοια συμπεριφορά περιέργεια, την κάνεις, Λουίς, φεύγεις. Λες γεια σας, τελείωσε. Το 3.18, κοίταξε, καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι την δύναμη της συνήθειας τη θεωρούμε, τη χαρακτηρίζουμε αγάπη, δεν αγάπη. Η δύναμη της συνήθειας είναι πιο δυνατή από τον έρωτα. Έτσι. Και το χαρακτηρίζουμε αγάπη, δεν αγάπη, είναι η δύναμη της συνήθειας, τέλος. Ή καμιά φορά, ξέρω εγώ, όταν χωρίζουμε από μια σχέση και φεύγει πρώτα ή ο άντρας ή η γυναίκα και μένει ο άλλος, λέει την αγαπάω. Δεν την αγαπάς, απλά είναι πληγωμένος εγωισμός. Κατάλαβες, είναι πολλά, τώρα θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό που θέμα που άνοιξες. Το, δηλαδή όταν κάποιος, η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ πιο δυνατή από τον έρωτα. Όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο τόσα χρόνια, εντάξει, και πάντα σε μία σχέση, πάντα αυτός νόμος της ζωής είναι, πάντα σε μία σχέση, ένας από τους δύο αγαπάει περισσότερο. Αυτός είναι κανόνας. Λοιπόν, είναι κανόνας. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, για τους άντρες δεν τους αρέσουν τέτοια θέματα. Οι άντρες είναι βάλε 7 κιλά κρασιά και 7 κιλά κατσίκια, ας πούμε. Δεν τους αρέσουν τέτοια θέματα, τα θεωρούν σνόμπα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, τα πιστεύουν, τα ξέρουν όλα. Δεν είναι έτσι όμως. Οι γυναίκες έχουν πιο πολύ μεγάλη να μάθουν. Η γυναίκα, τον άντρα του κάνει κουμπεμπέ, κουμπεμπέ. Αυτό είναι γεγονός. Η γυναίκα είναι πιο δυνατή από τον άντρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ άλλα θέματα. Αυτά. Ο 3.18, γεια σου 3.18. Ναι, η γυναίκα είναι power, η γυναίκα είναι δύναμη, ρε φίλε, τι λες τώρα. Εμείς οι άντρες είμαστε. Ο 429 με ρωτάει, λέει αλήθεια, λες ότι οι άντρες, οι γυναίκες ζουν πιο πολλά χρόνια? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό εγώ είχα πει πριν από πολλά χρόνια, είχα πει σε ένα σταθμό ότι ζει κατά 8 χρόνια περισσότερα η γυναίκα. Η γυναίκα ζει περισσότερα. Μέσο όρο τώρα, μέσο όρο, έτσι μιλάμε. Αμάν, την κάτσαμε τη βάρκα μισή.

Έχω περάσει από πάρα πολλούς χώρους, πάνω από 2.000 χώρους έχω κάνει στη ζωή μου. Τι δισκοτέκ, τι κέντρα, τι κλαμπ, τι μαγαζιά. Και στο τελείωμα ήταν ο Μουσικός Γαλαξίας. Από το 1993 μέχρι το 2004 είχε παρελάσει τότε κόσμος πάνω από 1 εκατομμύριο. Αν βάλετε 2.000 άτομα επί 4 εβδομάδες, 4 Σαββάτα, επί 11 χρόνια θα δείτε πόσο κόσμο.

έχω κάνει και με το Ξανθό Μάγο στην Καλλικράτεια. Καλλικράτεια, Μηχανιώνα, Πανομή, από εκεί και πού δεν έχω κάνει. Ξανθός Μάγος, ναι.

18 με ρωτάει για ποιες εκπομπές, μα εμένα πάντα μου αρέσανε έτσι διαφορετικές εκπομπές. Δηλαδή είχα μια επωνυμία εκπομπής, να καταλάβετε τώρα, την επωνυμία της εκπομπής θα έλεγα όταν άλλα γούστα για μια φούστα, μίνι μάξ και σχιστή και πτυσσωμένη μαζί. Είχα αυτές τις ήμουνα ριζοσπαστικές εκπομπές, μου αρέσανε, παράξενες δηλαδή.

Μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγή της εκπομπής στο Super Market Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κυριακή απόγευμα το Super Market Astro θα είναι ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισσαρίδου Πολυξένη. Η Νόη 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Είναι τυχερό αυτό το πρακτορείο. Πάρα πολύ τυχερό. Σας το λέω. Κοκελίδης ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σονίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτα χιλιόμετρο παλιά στην Ελληνική Σοδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Εκλεκτό μέλη

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ως

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Παλάτια.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.